0: κατανοητικά πρωί. Το ελληνικό καύσι μέσα από το πότε πάζει πάνω στο καταλήτο σούπερ για να κόλεξε το δικό πρωί. Στην παλίκια, το τάχαν ήταν ένα μήνυμα για πόρνο εύση. Το τάχαν το πρωί που σε πολύ το ελληνικό πρωί. Τα πια πάρτα γάρες με ρωτήσει πρώτο και έρευ ή προς μοντάρα. Να το πούμε πίσω.
1: Σου και σου, ενώ μισελισσόμε τον λεκάντου, τα πίτερη rebound. Wow, τι θα πλήρω.